0: ξέρουμε, σου το έζηκουν ρε βαθούν από τώρα.
1: Τα μπαρίδι.
0: Μπαρίδι, μιας και ένα μπαρίδι. Τι. Γιατί μου αρκετή κλασσία είναι άλλο. Σε πάει με εσύ. Εγώ
2: είμαι εμά. Εύη, εμένα σας. Εύη, μαμά.
1: Μέσα, εσκίζε παπά.
2: Πούμπο, να γίνει.
1: Εσκίζε
0: κουάντζι. Ναι, εγώ να σέμα του να έχω του πάλι κονιέ ούκο. Μα και του πάλι κονιέ ούκο, σαμπάμπου. Ήλε εκεί σου κουνα σέμα. Λαζίμα, ουσιπάτε τένε γίνε μαχαίου, αχαίου, εκουτοκία ίντζε. Hivi kama siye tunaweza sema na tuko kumbali vile ndio tuna vile ndio tunafanyaka alafu wewe uko tu pale kwenye huko hivi usijali hatupendi upate mahewa unaishi mimi tunapita kule nje tunapitaka kwa mahewa mwaya yenye siku ya mwaya mbaya yani mahewa iko mingi mingi.
1: Okay sawa, mimi nilikuwa napenda tu nikuulize kama bwanangu
0: wewe uko tu pale kwenye huko hivi usijali hatupendi upate mahewa unaishi.